103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Δεν είσαι εδώ.

0: να σου πω.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This is LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: popular music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: LGR 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μη λυγίσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα σταθώ.

0: το τέλος θα σταθώ και θα.
1: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ξέρω πως θα έρθεις, γιατί δεν θα τα καταφέρω. Ξέρω πως θα έρθεις μια νύχτα δίχως

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στις γρίλες του στενεύει η ψυχή και ακτίνες απ' το φως το βαλσαμό σου. Κυλάνε, φεύγουν, πάνε οι στιγμές σαν νότες πάνω στο ακορντεόν σου που ανοίγουν στη φυσούνα του μελωδικές και κλείνουν μέσα στον απόγευμα.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

άλλη μία. Και άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

LGR 103,3. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Καλημέρα όλη η μέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR London Greek Radio. 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Θέλεις από μας να με γλιτώσεις, πως ζητάς να σταθώ.
0: Στέλνουμε την αγάπη μας και τις πιο θερμές ευχές για χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Μια ιδιαίτερες ευχές στην αγαπημένη μας Λουκιανή, αλλά και στον Λουκιανό.
1: Και που είμαι εγώ, είμαι μπροστά στο δαιμό.
0: Και αν εσείς έχετε κάποια γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Happy birthday. Celebrating a special day today and your birthday.
1: Είναι σωστό και που είμαι εγώ.
0: Αν μοιράστε την τα γενέθλια σας, happy birthday indeed. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρωμός, μας τραγουδάει ο Αντώνης Ρωμός. Και η καρδιά με πηγαίνει εμένα.

Εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα ξανά. Μέσα από την πρωινή μας ζώνη και την πρωινή μας εκπομπή Breakfast, αλλά ελληνικά. Για σήμερα που βλέπετε προσκερά αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα για λίγες τοπικές ψυχαλές. Από το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει και θα έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η μέρα θα είναι ζεστή αλλά με αρκετό αέρα. Όσο και για το βράδυ, ο καιρός θα ξεκινήσει αρχικά εύρυος. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς. A quick weather update, a cloudy start to the day. The clouds should dissipate as the afternoon comes in. The chance of some rain in patches and high temperatures at 21.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Ennis Holmes. See Michael & Co. N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.

0: Τέβα μου φτιάχνεις την ημέρα. Αυτός ήταν ο Σικάριο. Γιατί μας αρέσει και ο Σικάριο.
1: Κατέβα κάτω, θέλω να σου μιλήσω.
0: Και ένας καλλιτέχνης που σας αρέσουν, που σας αρέσει, είναι και αυτός ο Απόν. Πάμε να ακούσουμε και την νέα επιτυχία του Απόν, Καντάδα. Αφιερωμένο LGR, the home of Greek music in London and the UK.

Καλημέρα, καλημέρα ξανά. Μόλις τώρα έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας. Καλημέρα από την οικογένεια του LGR, from the LGR family. Shout out to you, wherever you may be, at London, UK. Ίσως λίγο πιο μακριά για τους φίλους μας που ίσως μας ακούνε λίγο εκτός σύνορα. Και ένα, βέβαια, ένα μεγάλο shout out στο UK Thalassemia Society για το σπουδαίο και υπέροχο έργο που επιτελεί. Μια ζεστή καλημέρα στην Φωτούλα και σε όλα τα παιδιά εκεί στο UKTS. UKTS βρίσκεται εκεί στο Southgate. A wonderful charity raising awareness and campaigning on needs for, on behalf of all things thalassemia. And they have a monthly installment here on LG. You can catch that on the third Thursday of the month at 7 p.m. We'll be welcoming them again very soon, hopefully next month.

Και γιατί ξέρω ότι αρέσει η λικερία στα παιδιά εκεί στην φιλανθρωπική οργάνωση του UKTS, UK United Kingdom Thalassemia Society. Έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, Λικερία και Γιώργος Ταλάρας. Το κομμάτι λέγεται Χόρεψε. Έτσι και φάτο. Πάμε να φτιάξουμε την ημέρα μας μαζί εδώ μέσα την εκπομπή μας Breakfast αλλά ελληνικά.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9 1PH.
4: Για να φεύγω μακριά.
5: Spoil for Choice and Sembla present Athena Mu. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostantinos Argyros, Athena Mu. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
0: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Ρεύμα» με μουσική και στίχους του Αργύρου Ψημόπουλου και Σιγανού. Κωνσταντίνος Αργυρός. Και κάποια μουσικά νέα, τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Το τραγούδι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού προτείνεται για τα βραβεία Grammy στις κατηγορίες Best Global Music Album και Best Global Music Performance. Το album «Καμπάνες» είναι το πρώτο ελληνόφωνο έργο που πήγε στα charts του Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Εμείς θα ευχηθούμε, παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μήπως πάρει και το βραβείο Grammy. Θα ήταν κάτι πάρα πολύ καλό και φετικό και για την ελληνική μουσική, έτσι παγκόσμια. Και αν θέλετε να πάτε να δείτε τον Αργυρό από κοντά, υπάρχουν τα τελευταία εισιτήρια τώρα. Last batch of tickets have been released for Κωνσταντίνος Αργυρός exactly one week to the day. So next Thursday at the iconic Royal Albert Hall. And this event is proudly sponsored by LGR.

0: Σήμερα θα έχει γενικά σύννεφα για λίγο, με μία ή δύο αλαφρές πόρες κατά τόπους. Το απόγευμα τα σύννεφα θα διαλυθούν. Η θέση τους σε ηλιοφάνεια. Μια μέρα με αέρα αλλά ζεστή. Απόψε αυτό το βράδυ θα ξεκινήσει ξηρό με διαστήματα τσία.
1: Φύγησε να σου ζητώ.
0: Την νύχτα θα συννεφιάσει από τα δόρια με δροχές.
1: Μου σ' αγαπώ.
0: Η δροχή θα αρχίσει να αποχωρήσει μέχρι το τέλος της νύχτας.
1: Ένα παράθυρο.
0: Η μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Can it start to weather here in London? Highs of 21. Should clear up by lunchtime. There should be some sunshine. Autumnal sunshine by lunchtime and the afternoon.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: This is LGR, London Greek Radio.
5: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Barea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Πολύ ωραία ένα τραγούδι για το Παθενώνα. Καλημέρα, Βασούλα μου. Είσαι καλά?
1: Καλημέρα.
0: Φαίνεσαι έτσι πολύ φωτεινή. Σήμερα λαμπερή. Ξέρεις ότι είναι φινόπωρο.
1: Φινόπωρος. Είναι φινόπωρο και φοράω εγώ τα μπες. Φοράω πορτοκαλί.
0: Φαίνεσαι πάρα πολύ καλοκαιρινή. Μ' αρέσει αυτό όμως.
1: Κοίταξε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σήμερα θα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Το
1: αν δεν
0: ξέρω,
1: κάνω
0: ναι.
1: λάθος. Γι' αυτό είναι καλοκαίρι για μας εδώ.
0: Και άκουσα κάπου εχθές, είπαν ότι ίσως η θερμοκρασία θα πάει μέχρι και τους 23 σε λίγες ημέρες. Δηλαδή θα έχουμε λίγο καλοκαίρι εδώ το Οκτώβριο.
1: Γι' αυτό είδα ότι έχεις το μαγιό σου δίπλα.
0: αυτά δεν τα λέγουμε στο ραδιοφωνό, δεν τα λέγουμε.
1: Λοιπόν, πριν αποχαιρετήσεις, να πούμε στους ακροατές μας ότι να παραμείνουν συντονισμένοι, γιατί θα είμαι αμέσως μετά και θα έχουμε τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στη γραμμή.
0: Το κωμικό μας!
1: Ναι.
0: Είναι από την Ελλάδα, θα μας μιλήσει από την Ελλάδα για το μεγάλο του το που έρχεται στο Λονδίνο και Edinburgh και Birmingham.
1: Birmingham! Πολύ ωραία.
0: Σου πάει.
1: Και Λονδίνο.
0: Ναι, και Λονδίνο θα είναι μάλλον το Λονδίνο την ερχόμενη Κυριακή, 24-25.
1: 25 Κυριακή.
0: Στο Troxy Live.
1: Ατάμαθες, μπράβο.
0: Ναι, από έξω, το ξέρω από έξω.
1: Και να πούμε στους ακροατές μας ότι θα δώσει και δύο διπλές προσκλήσεις. Θα υπάρξει σε λίγο ένας εύκολος διαγωνισμός. Of course, όροι και προϋποθέσεις υπάρχουν όπως πάντα. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του LGR. Σ' αφήνω να κλείσεις την εκπομπή σου.
0: Λοιπόν, να πούμε και βέβαια ότι μας ακούνε και οι άλλοι εκφωνητές και να μην πούν ότι δεν μας έχει κάνει αναφορά για τις εκπομπές μας σήμερα ο Τόνης. Ακολουθεί αμέσως μετά η Βασούλα Χριστοδούλου, θα είσαι κοντά μας έτσι παρεούλα μέχρι τη μία.
1: Έτσι, PM.
0: Μία με τέσσερις ο Βασίλης Παναγή, ενώ στις τέσσερις θα είναι κοντά μας ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Γεια σου Ανδρέα, Ανδρίκο. 8 με 10 ο Αντώνης Προκοπίου. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR. Keep it tight, keep it locked into London Greek Radio. Και κάνε download το London Greek Radio app. Από μένα καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Britain will make the case to the US to continue supporting Ukraine amid strained relations between the two. We've now heard that Elon Musk's SpaceX has imposed a speed limit on Ukrainian drones. Yesterday, Andy Burnham welcomed Volodymyr Zelensky to number 10.
2: You've seen the solidarity and the support you've got from everybody here in Britain, and that will not change. We know the last few days, the last few hours, have been very dark and difficult.
1: The UK economy unexpectedly grew by 0.1% in August after many economists had predicted it to shrink. It follows growth of 0.4% in July and is largely as a result of strong factory production. Speaking skills in school will be put on equal status to reading and writing as part of the revised curriculum. Education Secretary Lucy Powell says the ability to articulate oneself fluently and confident is key to success in work and life, but it's been a marker of privilege for too long. And new research by Lerpax found the full English has been voted the most loved British dish. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersein.
3: A home on our holiday park will help you relax.
4: Owning a holiday home will be stressful and upsetting.
3: It'll make money for you.
4: There are endless hidden costs.
3: Oh, yeah, we'll buy it back whenever.
4: We'll pay you a fraction of what it's worth. There are two sides to every story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
7: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
6: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
6: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
6: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
7: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
8: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
6: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
9: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
10: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο,

0: στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: LGR 103,3 FM. Ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου. Καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μου. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Μαζί με το Βαρόση Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. VarosiLettings.com 0207-263-8100. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντωνάκη μας που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10, Τόνι Νεοφύτου. Thank you, Tony. Enjoy your coffee. Πολλά και διάφορα σήμερα και θα αρχίσουμε την εκπομπή με κάτι πολύ ευχάριστο, με γέλιο. Το γέλιο είναι υγεία. Μάλιστα, υπάρχει και γελιοθεραπεία, αν γνωρίζετε. Και σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κωμικό Αλέξανδρο Τσουβάλα, τον οποίο θα έχουμε σύντομα μαζί μας στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρεις μοναδικές παραστάσεις. Θα τα πούμε αυτά αργότερα και μάλιστα θα υπάρχει και ένας διαγωνισμός για να κερδίσουν δύο τυχεροί, δύο διπλές προσκλήσεις. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του LGR. Έχουμε τη συνταγή της εβδομάδας σήμερα, πολύ πολύ μουσική. Και λίγο μετά τις 12 θα έχουμε μία ακόμη συνέντευξη από την Dr. Άντζνα από το Ashmolean Museum, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, για να μας μιλήσει για την μεγάλη έκθεση που ξεκίνησε στις 8 Οκτωβρίου, Aphrodite, Making of the Goddess. Ας κοιτάξουμε τον καιρό και πάμε στο επόμενο μας τραγούδι. Νομίζω έτσι τώρα το πρωί μου αρέσει να τρώγω κάτι γλυκό και οι λουκουμάδες με μέλι είναι πολύ ωραίο, νομίζω. Έτσι, εντάξει, και το πρωί όταν ξυπνάω πάντα μία μισή κουταλίτσα μέλι, αλλά και οι λουκουμάδες με μέλι να είναι ακόμη καλύτερα.
2: Ο καιρός σήμερα.

Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο υπέροχο. Το θερμόμετρο βλέπω να ανεβαίνει στους 21 βαθμούς, ίσως και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου και έχουμε Οκτώβριο. Λιγάκι συννεφιασμένος, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Λονδίνο είναι. Δεν ξέρω, ο κωμικός μας που θα έρθει είναι... Πώς αντιμετωπίσει αυτό τον καιρό? Και πηγαίνουμε στο Birmingham. 16 βαθμοί Κελσίου, επίσης συννεφιασμένος με μερικούς ανέμους. Ας πάμε και στις ηλιόλουστες περιοχές. Λευκοσία, 20 βαθμοί Κελσίου μόνο, αλλά βλέπω να είναι κάπως ηλιόλουστος ο καιρός, πιθανές βροχές για κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών. Αθήνα, 18 βαθμοί Κελσίου, ένας συνδυασμός με σύννεφα και ηλιακτίδες. Καλή ακρόαση, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Καλημέρα, καλημέρα στη Γιώτα. Βλέπω μήνυμα είναι ήδη συντονισμένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λουκουμάδες με μέλι λοιπόν. Ελένη Τσαρδικοπούλου, LGR 103,3 FM. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Αν σκέφτεστε να επενδύσετε στα ακίνητα, το Varossi Lettings σας προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες με άψογη εξυπηρέτηση. Επικοινωνήστε μαζί τους σήμερα για να δείτε τη διαφορά. 0207-263-8100. Ιστοσελίδα varossilettings.com. 18 τα λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να αποδεχθούμε σε λίγο τον γιατρό της χαράς, του γέλιου. Ανυπομονώ και κυρίως ανυπομονώ που, για την παράσταση εδώ στο Λονδίνο στις 25 Οκτωβρίου, Κυριακή είναι ευτυχώς, το Troxit, αλλά αν βρίσκεστε στο Εδιμβούργο, Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Central Hall και Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο O2 Academy του Birmingham. Λοιπόν, μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά ένα από τους πιο αγαπημένους κωμικούς της Ελλάδας. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω Eventbrite για το Εδιμβούργο και Ticketmaster για Λονδίνο και Birmingham. Όλες οι πληροφορίες θα τις βρείτε και στη σελίδα της Lady and the Bear. Lady and the Bear, μ' αρέσει αυτό. Παραγωγή Moonwalk, διοργάνωση Legends Assemble με την υποστήριξη της Lady and the Bear και επίσημο ραδιοφωνικό συνεργάτη London Greek Radio. Πάμε δυνατά λοιπόν.
1: Back to the music in moments. This is LGR London Greek Radio.
2: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Lettings ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings εντύμια παιδιά.
4: Varossi Lettings 7263-8100.
2: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varossi Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07-442-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07-442-38-62-79.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Με το χορηγό μας Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε για το επόμενο σας σπίτι, σκέφτεστε να επενδύσετε σε ακίνητα, το Varossi Lettings and Estates είναι η εταιρεία που μπορείτε να αποταθείτε. Τηλέφωνο 0207-263-8100. VarossiLettings.com.

Ένα φιλί και εγώ σας στέλνω πολλά φιλιά. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Ευχαριστούμε το χορηγό μας, Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύησή σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Λοιπόν, αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Μουσείου George Osborne, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να προβλέπει την έκθεσή του τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Αυτό πολύ ευχαριστώ νέο. Ελπίζουμε επιτέλους να βρεθεί η μεγάλη λύση για τα γλυπτά του Παρθενώνα, για την ιστορία της Ελλάδας μας.

Καλημέρα στην Ελισάβετ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα, Ελισάβετ, και ευχαριστούμε που είσαι στη συντροφιά μας. Τι άλλο, βλέπω εδώ για την Αίγυπτο, εν επίγραφη πλάκα λέει, με ιερογλυφικά οδήγησε σε γιγάντιο άγαλμα του Φαραώ Ράμση του Δευτέρου. Λέει μία αλήθινη πλάκα με ιερογλυφικές επιγραφές, την οποία εντόπισε ένας Αιγύπτιος αγρότης κατά τη διάρκεια εργασιών στο χώρο.

αγάπη του στην επαρχία Γκαρμπίγια οδήγησε σε μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη. Τον εντοπισμό των καταλήπων δύο γιγάντιων βασιλικών αγαλμάτων, εκ των οποίων το ένα ανήκει στο Φαραώ Ραμσί, το δεύτερο. Λοιπόν, και αφού μιλάμε για αρχαιολογικά, να πω ότι λίγο μετά τις 12 θα έχουμε εδώ στο στούντιο την Δόκτωρ Αντζά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο Ashmolean Museum, για να μιλήσουμε για τη μεγάλη έκθεση Aphrodite, The Making of a Goddess. Έχει αρχίσει από τις 8 Οκτωβρίου, αλλά θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Παραμείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα από την ίδια σε λίγο.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: LGR 103,3 FM, ελληνικά ραδιόφωνο Λονδίνο. Την καλημέρα μου στην Ιωάννα, στη Βασιλική, στον Αντώνη και Χρήστο. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα μου. Συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates. Για αγορές, πωλήσεις και νοικιάσεις με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, το Varossi Lettings and Estates είναι εδώ για εσάς. Αφήστε τους να κάνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Και να σας πω ότι δοκιμάζουμε να επικοινωνήσουμε με τον αγαπημένο μας Αλέξανδρο Τσουβέλα, να μας δώσει αυτή τη δόση γέλιου, τέλος πάντων λίγο. Αλλά κάποιο πρόβλημα υπάρχει, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα το τακτοποιήσουμε ίσως για κάποια άλλη στιγμή, γιατί πρέπει να τον ακούσετε και να πάρετε μία γεύση τι θα... Τι θα ζήσετε στις 25 Οκτωβρίου εδώ στο Λονδίνο, στο Τρόξι. Αλλά όχι μόνο, θα υπάρχει παράσταση και στο Εδιμβούργο και στο Πέρμικα, περισσότερα σε λίγο. Ναι, νομίζω θα το έχετε καταλάβει ότι μου αρέσουν αυτά τα αρχαιολογικά θέματα. Εντάξει, αφού αρχίσαμε με τις αρχαιολογίες, ας πάμε και στο επόμενο. 22 ελληνικές αρχαιότητες επέστρεψαν από το Ισραήλ. Στην κυρία Μενδώνη, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς προϋποθέτει διεθνή συνεργασία, μας λέει. Είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα, λέει υπουργός, και επιστρέφοντας από το κράτος του Ισραήλ στην Ελλάδα, παρέλαβε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβυρα του Ισραήλ Πνινάτ Γιαννάη. Η τελετή παράδοσης παραλαβής πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του βωμού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Παρουσία μάλιστα του Διευθυντή της Μονάδας Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, Αμίρ Γκανόρ.

Δεν θέλουμε άλλα δάκρυα, έτσι μόνο γέλιο. Αφού πλησιάζουν και οι μέρες για τις παραστάσεις με τον Αλέξανδρο Τσουβάλα. Τσουβέλα, συγγνώμη. Αχ, ελπίζω να μην με έχει ακούσει. Τσουβέλα. Δεν θα το πω λάθος ξανά.

0: LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Τι μία πέθια, το καμάρι της παροικίας, τι μία πέθια.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Λοιπόν, όπως έχω αναφέρει, έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τις παραστάσεις του Αλέξανδρου Τσουβέλα. Μας έρχεται εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε μία ερώτηση. Οι πρώτοι δύο που θα μας πάρουν τηλέφωνο με την σωστή απάντηση κερδίζουν δύο διπλά εισιτήρια, δηλαδή ένα για τον εαυτό τους και για το προσκαλεσμένο τους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπορείτε να βρείτε τους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα του LGR, lgr.co.uk. Λοιπόν, η ερώτηση είναι: ποια στολή φοράει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στη μακέτα που ετοιμάστηκε εδώ για τις παραστάσεις στη Μεγάλη Βρετανία? Ποια στολή φοράει, τι είδους στολή είναι? Οι δύο πρώτοι που θα το βρουν θα κερδίσουν τις δύο διπλές προσκλήσεις.

0: London Greek Radio.
1: The UK economy reported surprising growth in August in a boost to the Chancellor ahead of the autumn budget. Susanna Streeter, chief strategist at the Wealth Club, says it's largely down to strong factory production.
2: Companies in the production sector, manufacturing goods, well, they have seen an increase in output. It certainly seems as though they're still getting orders, goods are still rolling off of the production line, and that certainly is good news. It seems as though the orders are coming through.
1: A fisherman whose body was recovered from the sea off the Isle of Lewis has been named as Douglas Craigie. The 49-year-old was found in the early hours of yesterday morning, but two crewmates aged 40 and 23 are yet to be found. RNLI volunteers are facing thuggery and intimidation. That's coming from the charity regulator. The Royal Lifeboat Association says it's paused its services in Portsmouth in the wake of abuse in anti-migrant protests. And the Duke and Duchess of Sussex are making their first public appearance since their return to the UK today. Harry and Meghan are heading to Nottingham. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Radio Works.
4: With keeping energy costs down among the biggest priorities in the run-up to winter for 92% of small business owners, it's the invisible energy use that owners are most haunted by. Yvette Fielding has more.
5: Energy costs are front of mind for business owners, but many haven't considered what could be adding to their bills behind the scenes, like energy used after they've locked up or devices left plugged in when they're not being used. A smart meter can help businesses see how and when they're using energy, which can make it easier to spot where they can save some money.
6: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
8: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
7: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
8: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
7: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
8: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
7: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
8: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντύμια παιδιά.
9: Βαρόσι Lettings, 7263-8100.
7: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
10: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

LGR Studio. Ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, μας ακούτε στους 103,3 FM. Ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε. Αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Mid Mornings. Και να υπενθυμίσω ότι λίγο μετά τις 12 θα έχουμε μία συνέντευξη για να μάθουμε περισσότερα για τη μεγάλη έκθεση Aphrodite, The Making of Goddess, η οποία βρίσκεται στο Ashmolean Museum στην Οξφόρδη και θα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027.

σαν άνεμος. Αντώνης Ρέμος, 15 τα λεπτά μετά τις 11. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο, μέχρι τη μία και αμέσως μετά μαζί σας θα είναι ο Βασίλης Παναγής. Να υπενθυμίσω την ερώτηση για το διαγωνισμό για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τη παράσταση του κωμικού Αλέξανδρου Τζουβέλα. Ποια είναι η στολή που φοράει στη μακέτα, τη διαφημιστική μακέτα, εδώ για τις παραστάσεις? Ψάξτε λιγάκι. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι που θα μας πάρουν τηλέφωνο θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Αλέξανδρου Τζουβέλα. Να πάρετε κι εσείς μία δόση, μεγάλη δόση γέλιο. Τον περιμένουμε με μεγάλη, μεγάλη αγωνία, ανυπομονησία να τον απολαύσουμε, να γελάσουμε. Λοιπόν, μία από τις παραστάσεις του, γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα αυτό σχεδόν 20.000 κόσμος παρευρέθηκε. Θα ήθελα να σκέφτομαι έτσι, να φανταστώ δηλαδή το πρόσωπο του, το ύφος, τι αισθανότανε εκείνη τη στιγμή που είχε μπροστά του 20.000 άτομα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο... Πριν πω για το χορηγό μας, να πω ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις τους οποίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του LGR, lgr.co.uk, και για την απάντησή σας μπορείτε να πάρετε εδώ στο στούντιο. Τι στολή φοράει ο Αλέξανδρος Τζουβέλας στη διαφημιστική μακέτα για τις παραστάσεις εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο? Καλή επιτυχία! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας που μας στηρίζει κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10 μέχρι και τις 12. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στηρίζει το LGR. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 0207-263-8100. Barossilettings.com.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
2: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εν τίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-81-00.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
6: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
7: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
8: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional, and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι τη μία, μαζί με το Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. 0207-263-8100. Και έφτασε η ώρα για τη συνταγή της εβδομάδας μαζί με την Ειρήνη Κρυμίτσου. Ας την καλωσορίσουμε για να μας μαγειρέψει τις λιχουδιές, το κύριο γεύμα και το επιδόρπιο. Θα πεινάσουμε. Ειρήνη μου, σε καλωσορίζουμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασούλα μου. Καλημέρα στους ακροατές. Σήμερα θα κάνουμε ρολά μελιτζάνας. Ένα υπέροχο θρεπτικό λαχανικό η μελιτζάνα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Και μια που η εποχή της μελιτζάνας τελειώνει, ας την αποχαιρετήσουμε με ένα νόστιμο και αγαπημένο φαγητό. Σήμερα λοιπόν θα παντρέψουμε τη μελιτζάνα μας με τα κεφτεδάκια και θα τους ενώσει για πάντα η ντοματούλα με τα αρώματά της. Το σίγουρο είναι ότι θα μας φοβολήσει η κουζίνα μας. Πάμε να το φτιάξουμε. Τα υλικά μας. 3 μεγάλες μελιτζάνες κομμένες 1/100 πάχος κατά μήκος. Ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο βασιλικό και λίγο αλάτι. Για τη γέμιση, 400 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο, 1 κρεμμύδι τριμμένο, 1 αυγό, φύλλα από δυόσμο, περίπου μισό φλιτζάνι, 1 κουταλιά του γλυκού νυφάδες πάπρικα, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη φρυγανιά, αλάτι και πιπέρι όσο χρειάζεται. Για τη σάλτσα μας, 4 μεγάλες ντομάτες γινωμένες ή 1 κουτάλι κονκασέ και 1 κουταλιά της σούπας πελτέ, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1-2 σκελίδες σκόρδο, 1 κρεμμύδι τριμμένο, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη ή κάποιο άλλο δικό μας δελκατικό που θέλουμε, αλάτι, πιπέρι όσο χρειάζεται και στη μύτη του κοϊταλιού λίγη κανελίτσα για το άρωμα. Η εκτέλεση, προθερμένο στους 175 βαθμούς το φούρνο μας, σε αερόθρεπο φούρνο. Απλώνω τις φέτες μελιτζάνας σε λαμαρίνα, στρωμένη πάντα με αντικολλητικό, και αλήφω με το ελαιόλαδο. Πασπαλίζω με αλάτι και τις ψήνω 10 λεπτά. Για τη σάλτσα μας, σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνω το ελαιόλαδο, ρίχνω το κρεμμύδι να μαραθεί, προσθέτω το σκόρδο, προσοχή να μην μας καεί, την ντομάτα και τα καρικεύματα και στο τέλος το πελτέ. Αφήνω να βράσουν 10 λεπτά και τελειώνω με το γλυκαντικό μας. Δοκιμάζω αν θέλει κάτι.

0: Δίνουν τα κεφτεδάκια. Εγώ προσωπικά τα βάζω ομά. Ελαττώνω, εάν τα τηγανίσω ή τα ψήνω, θα ελαττώσουμε το χρόνο από τα 25 λεπτά, θα το κάνουμε γύρω στα 20 λεπτά. Πάμε να συνεχίσουμε με το γλυκό μας. Ένα μικρό κέρασμα για τους βιαστικούς της κουζίνας, με άρωμα Ανατολής. Οι κολοκύθες αυτή την εποχή έχουν τη γιορτή τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να φτιάξουμε μια ωραία κολοκυθόπιτα. Ο συνδυασμός κολοκύθας και μπαχαρικών, η κανελίτσα, το γαρίφαλο, μοσχοκάριδο, σίγουρα θα σας ταξιδέψει στην Ανατολή και θα σας τονίσει το γλυκό της χαρακτήρα. Τα υλικά μας. 6-7 φύλλα κούστας, ένα φλιτζάνι κολοκύθα, η κίτρινη κολοκύθα, τριμμένη. 1/4 φλιτζανιού φυτικό λάδι για άλυμα. 3-4 κουταλιές της βούτας, σούπας βούτυρο, εάν δεν θέλουμε να βάλουμε λάδι. Μισό φλιτζάνι ξανθή σταφίδα, την έχουμε μουσκέψει και την έχουμε στραγγίξει. 1/2 φλιτζανιού κάρι δόψυχα, χοντροκομμένη ή ψιλοκομμένη, ανάλογα τι θέλετε. 2 κουταλιές του γλυκού φρυγανιά ή σιμιγδάλι ψηλό, 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλάκι της σούπας κανέλα και μισό κουταλάκι γαρίφαλο. 1/4 του γλυκού μοσχοκάριδο, άχνη για το σερβίρισμα. Η εκτέλεση. Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά μας και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Βάζουμε 4 φύλλα αφού τα λαδώσουμε στο κάτω μέρος του ταψιού, ένα ταψάκι γύρω στα 20 εκατοστά. Ρίχνουμε το υλικό μας και καλύπτουμε με άλλα 3 φύλλα. Πάντα τα λαδώνουμε απαλά. Χαράζουμε ελαφρά και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς μέχρι να ροδίσει. Περίπου γύρω στα 45 με 50 λεπτά. Εάν δεν θέλουμε να τη κάνουμε στρογγυλή και ολόκληρη την πίτα, μπορούμε να τα κάνουμε πουράκια. Καλή σας λοιπόν όρεξη και καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη μου. Υπέροχα και τα δύο. Όπως πάντα, σίγουρα πεινάσαμε. Νομίζω πρέπει να κάνουμε την ώρα της συνταγής η ώρα 6 το πρωί, που δεν θα πεινάμε. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μετά το μεσημέρι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω για το διαγωνισμό. Η ερώτηση για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση στην παράσταση με τον κωμικό Αλέξανδρο Τσουβέλα, που θα είναι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Τρόξι του Λονδίνου, Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Central Hall του Εδιμβούργου και Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο O2 Academy του Birmingham. Λοιπόν, η ερώτηση είναι: ποια στολή φοράει στη μακέτα, τη διαφημιστική μακέτα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας? Τι είδους στολή είναι? Αστυνομικού, καπετάνιου, πιλότου, τσολιά, βρακάς, εξωγήινος, αστροναύτης? Ποια από αυτές τις στόλες και πολλές άλλες? Σκεφτείτε, ψάξτε και μπορείτε να μας καλέσετε εδώ στο στούντιο με την απάντησή σας. Οι δύο πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση. Και για τα ακίνητά σας, αν έχετε ακίνητα για επένδυση ή αν ψάχνετε το καινούριο σας σπίτι, ξέρετε που να αποταθείτε: Varossi Lettings and Estates. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, πάντα με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Η ομάδα του Varossi Lettings and Estates με προθυμία θα σας εξυπηρετήσουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100, ιστοσελίδα varossilettings.com.

0: LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9 1PH.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. 1, 2, 3.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, θα είμαι στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Πανακή. Να σας ενημερώσω ότι ήδη έφτασε στο στούντιο η Dr. Anja Oldbridge και ανακάλυψα και κάτι που δεν γνώριζα για την ίδια. Μιλάει ελληνικά. Ναι, και της λέω εντάξει, τότε τη συνέντευξη θα την κάνουμε στα ελληνικά, μη κοίταξε. Είμαι σίγουρη θα μας πει και μερικά ελληνικά, γιατί τα μιλάει πολύ ωραία. Λοιπόν, η συζήτησή μας με την Άντζα λίγο μετά τις 12. Πάμε να ακούσουμε τώρα Τζένι Βάνο. Την καλημέρα μου στο Φίλιππο και στο Σωτήρη. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.

LGR 103,3 FM. Λοιπόν, να σας πω και για τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας περίπου 4.700 ετών, αφού σήμερα έχουμε την Άντζο εδώ, μιλάμε για αρχαιολογία. Να το συνεχίσουμε, και ξέρετε ότι μου αρέσει. Εντοπίστηκα σε υποθαλάσσια ανασκαφή στη νότια παράλια της Τουρκίας κοντά στην Κέκοβα, με τους αρχαιολόγους να εξετάζουν το ενδεχόμενο το αρχαίο πλοίο να κατευθυνόταν προς την Κρήτη ή την Τρία. Την ανακάλυψη ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Ερσόι. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο διαδίκτυο.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Κοινή απάντηση απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια αναζητούν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι το Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 και η ενεργειακή κρίση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των συνεπειών από την αύξηση στην τιμή της ενέργειας. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει περαιτέρω ευελιξία στο αίτημα κρατών μελών για λήψη εθνικών μέτρων για αντιμετώπιση των αυξήσεων της τιμής των καυσίμων, ανέδειξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα αρκετών κρατών μελών για περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ανέφερε πως η Κύπρος στηρίζει την ανάγκη να ενισχυθούν νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδεικνύοντας πως αυτές δεν θα πρέπει να γίνουν εις βάρος της κοινής αγροτικής πολιτικής, του Ταμείου Συνοχής και της Πολιτικής Συνοχής. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης πως θα συζητήσει με τους ομολόγους του την αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξη της στην ζώνη Σέγγεν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι εντός Δεκεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα στο αρμόδιο συμβούλιο ώστε να ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα για να στηριχθούν όσοι έχουν ανάγκη. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με το νέο πολιτές δημοσιονομικό σχέδιο, γιατί υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των στόχων και των πόρων που έχει η χώρα. Με τη συμμετοχή ζεύγους ελληνικών μαχητικών F-16 ολοκληρώθηκε στο πεδίο βολής Καλουχωριού η διακλαδική άσκηση Ήρης 2026 της Εθνικής Φρουράς. Στην άσκηση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της δύναμης υπό συνθήκες που προσομοιάζουν με τις απαιτήσεις ενός σύνθετου και σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, συμμετείχαν και τα νέα ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς Airbus H145M. Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας, Ζαχαρίας Κουλίας, χαρακτήρισε την άσκηση μία από τις καλύτερες που έχει παρακολουθήσει ποτέ. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας τόνισε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή και η γεωπολιτική στάθεια καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, Ευθύμιος Χαμπουλάς, έθεσε ως προτεραιότητα την συχνότερη διεξαγωγή ασκήσεων. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδόρου, υπογράμμισε ότι δίνεται έμφαση στη μετάβαση στη νέα εποχή με έμφαση στον εξυγχρονισμό, στις νέες τεχνολογίες και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών διελιστηριών, προειδοποίησε ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε ότι η περίοδος αναστολής των επιθέσεων σε διελιστήρια τέλειωσε. Παράλληλα, επέκρινε την προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, καθώς και τον θαυμασμό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ξεκαθαρίσει επίσης ότι η ενδεχόμενη παράταση της αναστολής των πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο με αντάλλαγμα περισσότερα αντιπυραυλικά συστήματα Patriot. Το ενδεχόμενο χρήσης της ισχυρότερης βόμβας των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών, εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, φέρεται να εξετάζει ο Αμερικανικός στρατός. Σύμφωνα με το CNN, η επιχείρηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δοθεί οδηγία από τον Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τη δημόσια δέσμευση του Τραμπ ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα πριν από την εκλογική αναμέτρηση, συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου παραδέχθηκαν ότι δεν γνωρίζουν ή αν η συγκεκριμένη δέσμευση είναι οριστική. Βραδιά Ευρωπαϊκών Υποχρεώσεων είναι η απόψινή για Ομόνια και Παφό. Στις 7:45 η Ομόνια τίθεται αντιμέτωπη με την Τσέλιε στην Σλοβενία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ο αγώνας θα μεταδίδεται από το RIC 1, το RIC HD και το 4ο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Λόγω της μετάδοσης του αγώνα, το κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του RIC θα αρχίσει εκτάκτως στις 6 το απόγευμα. Πρεμιέρα στην League Phase του Conference League κάνει στις 10 απόψε η Πάφος, με αντίπαλο την Ιταλική Αταλάντα. Περιγραφή της αναμέτρησης θα μεταδίδεται από το 4ο πρόγραμμα του RIC. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να φέρουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ή ως δυτικοί, ασθενείς ως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά μεταβλητή ή ως πολύ ισχυρή, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Μπουκάτι και πάμε πετρολίδι.
4: Ένα και μοναδικό.
5: LGR, the heartbeat of the Greek community.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Βασούλα Χριστοδούλου, η οποία ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε, Βασούλα μου, να είσαι καλά. Να έχεις μια θαυμάσια μέρα και εσύ και όλη η παρέα σου, η οικογένειά σου. Και να πούμε ότι θα πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, κάποια διαφημιστικά. Θα έχουμε κάποια παλιά λαϊκά που θα μας πάρουν μέχρι και το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα είναι στις 2. Θα δούμε κάποιες ανακοινώσεις. Αυτά. Αλλά πολύ μουσική, πολύ μουσική. Να είστε καλά. Καλό σας. Ναι, θα δούμε και τον καιρό. Λίγο έτσι αναλυτικότερα να δούμε τι γίνεται.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts

0: Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε. Χαιρετώ όλους τους καλούς μου φίλους που ακούνε στο όνομα Γιώργος, στον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ρούλα, στον Σαβάκη που δεν είναι Γιώργος αλλά Σαβάκης, και ευχαριστώ Σαβάκη μου για τα εισιτήρια. Όσοι τα πήραν χάρηκαν και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον καλό μου φίλο τον Σαβάκη. Χαιρετώ τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη που ακούει τακτικά. Χαιρετώ τον Γιώργο τον Γεράσιμο. Χαιρετώ, να χαιρετήσουμε και τον Γιώργο τον Ταλάρα. Χαιρετώμε και τον Γιώργο τον Ταλάρα. Χαιρετώ και τον καλό μου τον φίλο τον Πάμπο Θεοδόρου που είναι μαζί μας. Γεια σου Πάμπο μου, να είσαι καλά. Και να σου ζήσει ο Γιώργος, ο Τζόρτζ, ο Τζόρτζ Θεοδόρου, τι κάνει. Και άκουσα ότι, θα το πούμε λίγο πιο ύστερα και θα τα ακούσουμε, το τραγούδι του, το καινούργιο, το όνειρο που έχει κάνει, από αύριο θα βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες σε ένα καινούργιο remix, παρακαλώ, remix. Το όνειρο. Θα το ακούσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας και θα το ακούσουμε. Καλό παιδί ο Τζόρτζ Θεοδόρου. Πολύ καλό παιδί. Τον είχαμε στο φεστιβάλ, το Bicommunal Cypriot Festival, και τραγούδισε αρκετά τραγούδια. Διασκέδασε τον κόσμο μαζί με την ορχήστρα του Βαλεντίνου Άντου και του Κωνσταντίνου Λαγού. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους και θα ακούσουμε το τραγούδι λίγο πιο ύστερα, έτσι. Τώρα θα ακούσουμε παλιά λαϊκά γιατί μας αρέσουν, έτσι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε όλους τους φίλους του Στέλιου Κατζαζίδη. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού, που του αρέσει πολύ ο Στέλιος Κατζαζίδης και τα χορεύει τα τραγούδια του. Να χαιρετήσω επίσης όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Χαιρετώ την διεύθυνση που είδα, ξέρεις, και την κυρία Χριστάλλα Ευδοκίμου και τους υπόλοιπους. Χαιρετώ το προσωπικό, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, τον κύριο, γεια σου ρε κύριε, έτρεχε πάνω κάτω κύριε χτες. Χαιρετώ τον Ανδρέα, είδα και τον Ανδρέα. Χαιρετώ τον Λουίτ Σταυρή. Χαιρετώ τον κύριο Μάμα, και ο κύριος Μάμας ήταν εκεί, και την σύζυγό του, τον Γιώργο, όλους, όλο το προσωπικό. Ήταν εκεί και ο, για να δούμε, ναι, ο Κώστας. Χαιρετώ όλη την ομάδα του καφενείου κάτω, τον Κώστα και την ομάδα του, την Βικτόρια με το πλατή χαμόγελο. Τι ωραίο χαμόγελο, μπράβο κοπελιά μου. Και επίσης χαιρετώ την κυρία Άννα, και αυτή ψήλο χαμογελάει. Και επίσης την Μαρία, που φτιάχνει τα πολύ εύγευστα φαγητά. Όλοι αυτοί λοιπόν, όλοι αυτοί θα χαρούν να ακούσουν Στέλιο Κατζαζίδη και το δικό μου αμάρτημα. Το δικό μου αμάρτημα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: αυτά. Λοιπόν,
1: έχουμε 40 λεπτά μετά τη μία. Να σας πω ότι στις 2 είναι το Δελτίο Ειδήσεων και 3 με 4, όπως κάθε Πέμπτη, έχουμε μαζί μας το Michael Κυπριανού & Co. δικηγορικά γραφεία που έχουν γραφεία σε όλη την Κύπρο, στην Αθήνα, εδώ στο Λονδίνο, στη Μάλτα και παντού. Μαζί μας λοιπόν θα είναι στις 3 με 4 και πάλι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χορηγία, να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Ρούλα που είναι πάντα μαζί μας, η κυρία Ρούλα, μαζί με την οικογένειά της, και καθώς επίσης και την κυρία Λενού. Χαίρετε κυρία Λενού μου, τι κάνετε, εύχομαι να είσαι καλά. Της αρέσει που ακούει το όνομά της. Κοιτάξτε, εάν είναι να χαιρετήσω κάποιους και να νιώσουν ωραία, όμορφα, γιατί να μην το κάνω, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μου. Η ζωή θέλει νόημα και το νόημα της ζωής είναι οι άνθρωποι να μπορούμε όλοι μας, όχι μόνο εγώ και εσύ, να μπορούμε όλοι μας να δίνουμε χαρά στους υπόλοιπους, να δίνουμε σημασία και χαρά. Εάν είναι με μια χαιρετούρα να κάνω ευτυχισμένη την κυρία Λενού, γιατί όχι. Κυρία Λενού μου, χαίρετε, καλό απόγευμα και στην κυρία Ρούλα και σε όλη την οικογένεια και σας αγαπώ πολύ, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που της αρέσει πολύ της κυρία Λενούς. Είναι η καρδιά της μάνας.

0: Αυτός είναι ο μεγάλος Στέλιος Ξαζαζίδης και έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό. Θα περάσουμε να τα ακούσουμε στα 45 λεπτά μετά τη μία, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λονδίνο. Στις 2 είναι το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων, μετά από το τραγούδι, μετά από το διαφημιστικό που είναι πολύ σύντομο, το Αγριολούλουδο, παρακαλώ, το Αγριολούλουδο. Μην φύγετε, μείνετε εδώ. Το αφιερώνω σε εσάς, τους αγαπημένους φίλους οι οποίοι αρέσουν τα τραγούδια του Στέλιου Κατσαντζίδη. Πάμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χαιρετώ τον καλό μου το φίλο τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντες. Καλό σας μεσημέρι και στην υπόλοιπη οικογένεια φυσικά. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου και όλους εκεί στην Επιτροπή της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον Πρόεδρο και όλη την Επιτροπή. Γεια σου αγαπητέ φίλε Τόνι Θεοδόρου. Και επίσης να χαιρετήσω την κυρία Εύα Λισάνδρου που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κυρία Λισάνδρου, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. 10 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω και στους 4.000 με 6.000 που μας ακούνε εκεί στο Edmonton, τον κύριο Κόκο και την ομάδα του εκεί, την οικογένειά του, τον κύριο Σπύρο στο Southgate. Να χαιρετήσω τον κύριο Κίκο και τους υπόλοιπους. Να χαιρετήσω τον κύριο Κορνίλιο. Τι κάνετε κύριε Κορνίλιο μου? Αυτά. Και τον κύριο Σπύρο στο Southgate, τον είπα. Και είναι ο Στράτος ο Κύπριος. Και πάνε μέρες, πάνε νύχτες, πάνε...

0: Πολύ ωραίος ο Στράτος Κύπριος. Είναι στο Στράτος Κύπριος 6 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε να ακούσουμε ακόμα λίγα παλιά λαϊκά και μετά το δελτίο θα γυρίσουμε πίσω για να ακούσουμε και από αυτά τα παλιά λαϊκά αλλά και πιο μοντέρνα. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι στις 3 με 4. Μαζί μου θα είναι το Michael Κυπριανού Law Firm. Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη. Να είστε καλά όλοι σας. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω στα δύο καταστήματα Despina's Foods. Καλό σας μεσημέρι κυρία Despina μου και σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη πάντοτε. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο Λούτσια, εκεί στο Good Green. Τι κάνετε, ο καλός μου φίλος ο Γιάννης, ο Θανάσης, η Χριστίνα, και ευχαριστούμε για την περιποίηση όταν βρεθούμε εκεί. Χαιρετώ επίσης τα καλά τα παιδιά απέναντι, το YNS. Καλό σας απόγευμα και καλές δουλειές εύχομαι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Βίκη Μοσχολιού.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Τρία λεπτά πριν από το δελτίο. Αναμένουμε το δελτίο ειδήσεων να ακούσουμε και μετά γυρίζουμε πίσω. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για την δική σας πάντα ενημέρωση και την δική σας διασκέδαση.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη συντονισμού για τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου είναι το Πολιτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. 17 ευρωπαϊκές χώρες τάχθηκαν κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πριν από τη Σύνοδο, στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει περαιτέρω ευελιξία στο αίτημα κρατών μελών για λήψη εθνικών μέτρων για αντιμετώπιση των αυξήσεων της τιμής των καυσίμων, ανέδειξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα αρκετών κρατών μελών για περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ανέφερε πως η Κύπρος στηρίζει την ανάγκη να ενισχυθούν νέες πολιτικές, υποδεικνύοντας πως αυτές δεν θα πρέπει να γίνουν εις βάρος της κοινής αγροτικής πολιτικής, του Ταμείου Συνοχής και της πολιτικής συνοχής. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης πως θα συζητήσει με τους ομολόγους του την αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξη στην ζώνη Σέγγεν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι εντός Δεκεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα στο αρμόδιο Συμβούλιο ώστε να ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Ζήτησε επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο. Επεσήμανε επίσης ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού. Μέχρι αύριο αναμένεται να δοθεί το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με τις αλλαγές που έχουν γίνει ως τώρα στους κοινωνικούς εταίρους, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μητσούτας. Μιλώντας μετά το πέρας της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τόνισε εκ νέου την πρόθεση της κυβέρνησης για κατάθεση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή το συντομότερο δυνατό. Ο κ. Μητσούτας επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η 1η Ιανουαρίου για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, ενώ πρόσθεσε ότι έχει σταλεί ήδη γραπτός η θέση του ΚΕΒΕ και αναμένονται οι θέσεις της ΟΕΦ. Σημείωσε ότι ακόμα και με την κατάθεση του νομοσχεδίου θα μπορεί να αποστέλλονται προσθήκες και διαφοροποιήσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, στις 29 Οκτωβρίου θα συζητηθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ο διάλογος που αφορά τα ταμεία προνοίας. Εσωτερική έρευνα ανακοίνωσε ότι διέταξε η διεύθυνση του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου αναφορικά με υπόθεση λανθασμένου φαρμακευτικού σκευάσματος σε 40χρονη ασθενή, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στην ασθενή χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σκεύασμα εντερικής διατροφής, το οποίο προορίζεται για χορήγηση μέσω του πεπτικού συστήματος και όχι απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει δύσπνοια, πτώση του κορεσμού οξυγόνου και αύξηση των καρδιακών σφίξεων. Προτεραιότητα του κέντρου, αναφέρει ανακοίνωση, παραμένει η φροντίδα της ασθενούς και στήριξη της οικογένειάς της και καταλήγει ότι με σεβασμό στο ιατρικό απόρριτο και στην ενεξέλιξη διερεύνηση δεν θα γίνουν περαιτέρω σχόλια. Ο πλήτης της Εθνικής Φρουράς, ενώ εκτελούσε εργασίες καθαριότητας πλησίων Σκοπιάς στην περιοχή Φανερωμένης, αισθάνθηκε αδιαθεσία και απόλυσε τις αισθήσεις του. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, του παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Απολώνιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Σύμφωνα με την τελευταία ιατρική ενημέρωση, ο πλήτης παραμένει διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Το Υπουργείο σημειώνει ότι οι οικοί του πλήτη έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό. Βραδιά Ευρωπαϊκών Υποχρεώσεων είναι η απόψινή για Ομόνια και Πάφο. Στις 7.45 η Ομόνια τίθεται αντιμέτωπη με την Τσέλιε στην Σλοβενία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ο αγώνας θα μεταδίδεται τηλεοπτικά από το REC 1 και το REC HD και ραδιοφωνικά από το τέταρτο πρόγραμμα. Λόγω της μετάδοσης του αγώνα, το κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του REC θα αρχίσει εκτάκτως στις 6 το απόγευμα. Πρεμιέρα στην League Phase του Conference League κάνει στις 10 απόψε η Πάφος, με αντίπαλο την Ιταλική Αταλάντα. Περιγραφή της αναμέτρησης θα μεταδίδεται από το τέταρτο πρόγραμμα του σταθμού μας. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να φέρουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως δυτική, ασθενής ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά μεταβλητή έως πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδησιών.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Συνεχίζουμε, πήγαμε λοιπόν στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Καλώς ορίσατε και είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε μαζί μου για να περάσουμε καλά. Σας το υπόσχομαι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Δημήτρης Μητροπάνος και σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Θέλω να σας πω λίγο για τις δύο παραγιακές εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες κυκλοφόρησαν σήμερα. Κάθε Πέμπτη λοιπόν έχουμε την παραγιακή, η οποία κυκλοφορεί παντού και έρχεται και στα γραφεία μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την διεύθυνση και όλους τους συνεργάτες εκεί που μας την προμηθεύουν. Συνάντησα ψες εκεί στην εκδήλωση όπου έγινε στο Κυπριακό και Κοινωνικό Κέντρο για την παρουσίαση βιβλίου της Ειρήνης που ήρθε από την Παργία του Καναδά, από την Κομικεπίρ καταγωγή. Ήταν εκεί και η διεύθυνση της Παργιακής. Ευχαριστώ πολύ για την πάντα καλή συνεργασία. Και να πω και για την δεύτερη εφημερίδα, η οποία είναι η Ελευθερία και την οποία διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Έλληνας. Διαβάστε λοιπόν σήμερα Read Today Ελευθερία Newspaper, www.elefteria.co.uk. Ελευθερία λοιπόν, καθώς και η Παργιακή κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη, και την Ελευθερία μπορείτε να την βρείτε και να διαβάσετε στα www.elefteria.co.uk, κυρίες και κύριοι. Αυτά λοιπόν, έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις. Να σας πω ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, στο Royal Albert Hall. Κωνσταντίνος Αργυρός, Return to London at the Royal Albert Hall Thursday 22nd of October with a spectacular immersive show. Enjoy an unforgettable night, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Παρακαλώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην Παρκία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6, Foxes Parade, Waltham Abbey, E and 9, 1PH.
2: Spoil for Choice and Sembla present Athena Mu. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostantinos Argyros, Athena Mu. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιώστοση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφτεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: It is London Greek Radio, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Θα τις δούμε λιγάκι σιγά σιγά. Θέλω να σας πω για την δημοφιλή ταβέρνα, Happy Taverna, η οποία επανετουργεί στις 23 Οκτωβρίου διοργανώνοντας Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό τραγουδιστή της Παρικίας Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Η ομάδα γνωρίζει ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. Οι τιμές διαμορφώνονται στις 25 λίρες ανά το άτομο στις Παρασκευές και στις 30 λίρες ανά το άτομο τα Σάββατα. Προσφέρουν επίσης ειδικές τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, παρακαλώ τηλεφωνήστε στο 07 86 123 18 44 ή στο 077 23 382 180. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους διοργανωτές, κάθε επιτυχία και στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Γεράσιμο και τον Γιώργο τον Καλαμαρά, και να τους ευχαριστήσουμε για την στήριξη στα 31 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 2. Συνεχίζουμε σε λίγο. Θα σας πω για το τραγούδι, το οποίο τραγούδι είναι του George Θεοδόρου, ο οποίος έκανε ένα τραγούδι, το όνειρο, και το έκανε τώρα σε remix. Και από αύριο θα βρίσκεται σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Θα το ακούσουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας, απλά σας ενημερώνω. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε
3: ακόμα ένα Δημήτρη Μητροπάνο. Όχι, να ακούσουμε Δημήτρη Κοντολάζο. Α, Κοντολάζο, δεν ακούσουμε Κοντολάζο για πολύ πολύ καιρό. Πάμε να ακούσουμε Κοντολάζο και μείνετε εδώ μαζί μας, αναμένετε να ακούσετε το νέο remix, παρακαλώ, το τραγούδι Όνειρο του George Θεοδόρου, ο οποίος είναι γιος του καλού μου του φίλου του Μπάμπου Θεοδόρου. Γεια σου Μπάμπου, καλό απόγευμα.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εγώ το ίδιο. Δεν ήμουνα ξενύχτης, ήμουνα καλό παιδί. Ακούστε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ιακώβου Ελφωτέου και των ονομαστερίων του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου κυρίου Ιακώβου, θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία ώρα 9 έως τις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βόρειο Λονδίνο. Τις ακολουθίες θα προεξάρχει ο εορτάζων Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαβδιουπόλεως κύριος Ιάκωβος. Ο εσπερινός της εορτής θα τελεστεί στις 6 μετά μεσημβρίαν. Προσκαλείστε όλοι να συμπροσευχηθούμε και να τιμήσουμε τον Άγιο της ημέρας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και προχωράμε. Έχουμε, για να δούμε, και έχουμε κάποιες άλλες ανακοινώσεις. Θα τις ζούμε μεταξύ τραγουδιών. Και στις 3 η ώρα, μετά το δελτίο, μαζί μας θα είναι ο Μάικο Κυπριανού Law Firm, και πάλι είναι μια εταιρεία η οποία δίνει πληροφορίες και συμβουλές για θέματα νομικού περιεχομένου. Αυτά.

ωραία γλυκερία. Και να πούμε κυρίες και κύριοι για το Christophorus Charity Foundation, Charity Dinner and Dance. Charity λοιπόν, Foundation Helping Save Lives. Είναι και αυτά στη ζωή, αγαπητέ κύριε Δημήτρη μου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι it's a wonderful night for a very special cause. Saturday 17th of October, 5 o'clock until late, at the Palace Penguin Suite, 112 Brook Road, Waltham Abbey, EN91JK. Organized by Christophorus Charity Foundation, Γιώργο Νικολάου, and if you like to call him and book or whatever, 0783 4701 470. Αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία εμείς και να χαιρετήσω τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι μαζί μας, ο υδραυλικός. Τι κάνεις, αγαπητέ Δημήτρη? Και οι φίλοι του εκεί που θέλουν να ακούσουν ένα τραγούδι. Λοιπόν, είναι ο Λάμπρος και ο Δημήτρης από τη Λευκάδα και την Πάτρα. Γεια σας παιδιά, καλό απόγευμα, να είστε καλά, να διασκεδάζετε, να περνάτε όμορφα πάντοτε. Και δεν έχει σημασία αν είναι συννεφιασμένος ο καιρός ή οτιδήποτε, ή αν είναι συννεφιασμένη η Κυριακή. Εμείς θα την κάνουμε και την Κυριακή και τις άλλες μέρες να είναι όμορφες και να περνούμε καλά, αγαπητέ Δημήτρη και αγαπητέ Λάμπρο και Δημήτρη από τη Λευκάδα και την Πάτρα. Συννεφιασμένη Κυριακή.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Βεβαίως, βεβαίως, it's London Greek Radio. Και όπως σας είχα πει, θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το remix του τραγουδιού του George Θεοδόρου, παρακαλώ, το οποίο από αύριο θα βρίσκεται σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Το τραγούδι έχει τίτλο «Το όνειρο» και το είχαμε ακούσει αρκετές φορές, αλλά τώρα το έχει κάνει remix και πάμε να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στον George Θεοδόρου. Good luck, my friend, good luck.
5: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μπράβο Γιώργο, μπράβο. Πολύ ωραίο remix λοιπόν, το οποίο από αύριο θα βρίσκεται σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στον George. Να σας πω και λίγο για τον άλλο George τώρα. George Nikolaou, Γιώργος Nikolaou, ο οποίος είναι επιστήμονας του διαστήματος, μαζί με την Έλενα Χατζηαυξέντη, που είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια και δημιουργός, ετοιμάζουν μια παράσταση την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, στο Cypress House, 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Η είσοδος είναι δωρεάν, αλλά πρέπει όμως να κρατήσετε θέσεις επιβεβαιώνοντας μέσω του Eventbrite. Να πούμε ότι οργανώνεται από το πολιτιστικό τμήμα της Κυπριακής Ήπατης Αρμοστίας, 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο εδώ, να το δώσω. 0207-321-4148. Αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στον Γιώργο Nikolaou, Dr. Γιώργο Nikolaou, επιστήμονας διαστήματος λοιπόν, και η Ελένη Χατζηαυξέντη, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Ο Γιώργος παίζει και μουσική και οι δύο τραγουδάνε κιόλας. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χατζηαυξέντη σε αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, παρακαλώ. Απολαύστε το. Η Έλενα Χατζηαυξέντη, «Τι τα θέλεις τα λόγια», το οποίο κυκλοφόρησε και σε βίντεο κλιπ πρόσφατα.

0: Έλενα Χατζαυξάνη, τι τα θέλεις, τα λόγια τα πολλά, τι τα θέλεις. Έχουμε για το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, Record of the Week, Γιώργος Κακοσέος, και ο τίτλος Αποσυνήθεια. Αποσυνήθεια λοιπόν, τραγούδι το οποίο θέλω να χαρίσω σε όλους εκεί στα αστέρια, στο Palm Screen. Ιδιαίτερα, I have to say this in English, to the Cleaners United, the girls and the boys, and thank you very much for your services, boys and girls. And I wanted to say good afternoon to Mr. Yorgos Arnaudis. Καλό σας απόγευμα. Επίσης, χαιρετώ όλους εκεί στο Mom's Bistro. Καλό σας απόγευμα. And I want to say hello to Dimitriou in English, Panikos Dimitriou and the rest. Γεια σας παιδιά. Και να τους χαρίσω το τραγούδι από συνήθεια, το οποίο όπως έχω πει είναι το τραγούδι της εβδομάδας.
1: LGR London Greek Radio's Record of the Week.

Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, Michael Κυπριανού Law Firm, που είναι μαζί μας και πάλι κάθε Πέμπτη από τις 3 έως και τις 4. Έχουν καταστήματα, κυρίες και κύριοι, στην Λευκοσία, στην Λεμεσό, στην Πάφο, στην Αθήνα, στην Μάλτα, στο Κίεβο, έχουν στο Ντουμπάι, στο Λονδίνο, παντού. Είναι ειδικοί και είναι έτοιμοι πάντα να σας προωθήσουν τα θέματά σας, να σας βοηθήσουν. Να σας δώσω το κεντρικό τηλέφωνο αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Το τηλέφωνο είναι κυπριακό, στην Κύπρο δηλαδή, το κεντρικό γραφείο 00357 26 93 08 08. Πάρτε τηλέφωνο και μιλήστε μαζί τους, διευθετήστε μία συνάντηση, ένα ραντεβού και μιλήστε για το θέμα που σας ενδιαφέρει, νομικού περιεχομένου, όπως έχω πει. Ευχαριστούμε πάντα για τη στήριξη και συνεχίζουμε. Έχω μία ανακοίνωση για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αγαπημένος Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έτοιμος να μας χαρίσει 3 ξεκαρδιστικές βραδιές γεμάτες χιούμορ, απίθανες μιμήσεις και αστήρευτο γέλιο. Κρατήστε λοιπόν τις ημερομηνίες. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Central Hall του Ενιμβούργου, Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Troxy του Λονδίνου και την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο O2 Academy στο Birmingham. Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά έναν από τους πιο αγαπημένους κωμικούς της Ελλάδας. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω Eventbrite για το Ενιμβούργο και Ticketmaster για το Λονδίνο και το Birmingham. Όλες οι πληροφορίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα Lady and the Beer. Παραγωγή Moonwalk, διοργάνωση Ludes Assemble με την υποστήριξη του Lady and the Beer και επίσημο ραδιοφωνικό συνεργάτη το London Greek Radio LGR. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλα λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε στους διοργανωτές, κυρίες και κύριοι. Στη συνέχεια έχω ένα τραγουδάκι που θέλω να το χαρίσω στον καλό μου το φίλο τον Πάνο το Σαββίδη. Γεια σου Πάνο, καλό απόγευμα. Μπορεί να είναι στα μάξι και να ακούει. Στον Τζίμι Ανδρέας, τι κάνεις αγαπητέ Τζιμάκο. Και στον κύριο Αδάμου Παναγή και στην οικογένειά του και σε όλους εσάς που είστε στο μάξι και μας ακούτε. Στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Ανδρούλα, στον κύριο Πέτρο, στον Τόνι, στον Δώρο τον Μούλο, στον Τάσο τον Χάνα και όλους τους άλλους. Λοιπόν, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Έκανα πέτρα την καρδιά». Η μουσική είναι του Λουκά Ξενοφόντος, ο οποίος είναι μορφωτικός ακόλουθος στην ελληνική, στην Αθήνα μάλλον, με συγχωρείτε, στην κυπριακή πρεσβεία της Αθήνας. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε. «Έκανα πέτρα την καρδιά».

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Cipriano & Co. LLC. www.cipriano.com.
1: Ευχαριστίες και πάλι στο χορηγό μας Michael Cipriano Law Firm. Κάθε Πέμπτη μαζί μας από τις 3 μέχρι και τις 4 παρακαλώ. Και μαζί μας είναι και η κυρία Μαρία. Τι κάνετε, κυρία Μαρία? Επίσης θέλω να χαιρετήσω την κυρία Γεωργία και τις δύο κυρίες που συνάντησα χθες και μου είπανε για αυτό το τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και στην κυρία Μαρία και στην Γεωργία και στην κυρία Ξένια. Και οι κυρίες ψες εκεί στην εκδήλωση μου είπανε για το τραγούδι ότι τους αρέσει πάρα πολύ και δεν συγκινεί. Είναι το τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους με τη φωνή του Ζαχαρία, παρακαλώ. Θέλω να πάω έσω μου. Θέλω να πάω έσω μου για όλους τους μετανάστες, για όλους τους πρόσφυγες. Κυρία Μαρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
0: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να είδομε τι έχουμε. Πρέπει να πω ευχαριστώ στο χορηγό μας και πάλι, Michael Κυπριανού Law Firm, οι οποίοι, όπως έχω πει, έχουν γραφεία στη Λευκοσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στην Αθήνα, στην Μάλτα, στο Ντουμπάι και εδώ στο Λονδίνο και ακόμα και στη Γερμανία, παρακαλώ. Είναι ειδικοί για θέματα τα οποία, θέματα νομικού περιεχομένου, τα οποία είναι πάντα εκεί να σας βοηθήσουν. Μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο και θα δώσω το κεντρικό τηλέφωνο και αυτοί θα σας καθοδηγήσουν τι μπορείτε να κάνετε για να εξυπηρετηθείτε. 00357 26 93 08 08. Αυτό είναι το κεντρικό τηλέφωνο. Πάρτε του λοιπόν ένα τηλέφωνο, μιλήστε μαζί τους και όπως έχω πει είναι πάντα εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Michael Κυπριανού Law Firm. Και να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Να πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το επόμενο τραγούδι. Να πούμε ότι στις 4 είναι το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, για να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά να δω ποιος είναι. Ακολουθεί λοιπόν εδώ, τα γραφόμενα λένε ότι θα είναι ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, 4 με 7. 7 με 8, Talking All Things Thalassemia with Ροδούλα, παρακαλώ, and the UK Thalassemia Society. 8 με 10, The Evening Show with Antonis Prokopiou. Και μετά από τον Αντώνη, πολλές μουσικές επιλογές έρχονται από την δισκοθήκη μας μέχρι αύριο το πρωί, παρακαλώ. Μέχρι αύριο το πρωί. Λοιπόν, κάτι άλλο που πρέπει να κάνω πριν ξεχάσω, πρέπει να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Καλαμαρά από το Άπι Ταβέρνα. Ο Γιώργος ο Καλαμαράς έχει τα γενέθλιά του. Happy birthday to you, αγαπητέ Γιώργο. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Γιώργος. Happy birthday to you. Bam, bam. Αυτά. Και εκεί που θα ξαναρχίσουν τις βραδιές τις ελληνικές στο Άπι Ταβέρνα θα είναι και ο Γιώργος ο Γεράσιμος, ο καλός μου φίλος ο Γιώργος ο Γεράσιμος. Και μια και μιλάμε για Γιώργο Γεράσιμο, αυτοί οι δύο πάνε πακέτο πάντα. Τίνα Χαραλάμπους, χαιρετώ, να είστε καλά. Και θα ακούσουμε τραγούδι λοιπόν από τον Γιώργο τον Γεράσιμο, χαρισμένο στον Γιώργο τον Καλαμαρά που έχει τα γενέθλια του σήμερα. Βεβαίως. Τι λες Γιώργο, να μας τραγουδήσεις το «Μια αγκαλιά»? Πάμε. Happy birthday του Γιώργου Καλαμαράς. Πάντα έτσι χαρούμενος, ευτυχισμένος. Καλές δουλειές εύχομαι. Και τα λοιπά και τα λοιπά.

Νίκος Γεράσιμος μια καλιά. Thank you Γιωργάκη. Και ο Γιώργος ο Γεράσιμος μαζί με τα Aphrodite Children που είναι the band, η ορχήστρα του, θα βρίσκονται και απόψε όπως κάθε Πέμπτη εκεί στο Γινωτικό. Εγώ θα πάω εκεί να τους απολαύσω. Χαιρετώ λοιπόν τα καλά τα παιδιά, τα παιδιά της Αφροδίτης, τον Γιώργο τον Γεράσιμο και την ορχήστρα του, τον Μακάριο και τον Άντι, τον Άντρο, Άσου Άντρο, και επίσης τον Γιάννη και τους υπόλοιπους. Θα τα πούμε αργότερα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε για να δούμε τι έχουμε. Θέλω να χαιρετήσω δύο από τους σημαντικότερους και βασικότερους χορηγούς μας. Είναι ο Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates που μας στηρίζουν πάντοτε για τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα όσα κάνετε, αγαπητέ Dr. Βασίλη Μαύρου. Και το ίδιο θέλω να πω για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης από τους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό. Χαιρετώ επίσης ιδιαίτερα την Ευγενία Πλατάκη. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους σταμόνες εκεί. Ο κύριος Μελής Ούρης και οι δύο εκεί Ευγυρίας χορηγούν κάθε Κυριακή τις συνδέσεις όπου μεταδίδουμε την λειτουργία από τις εκκλησίες για τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια. Γι' αυτό και λέω είναι βασική η χορηγή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ κύριε Μελιούρη, και όχι μόνο αυτό και άλλα πολλά. Σας υπερευχαριστούμε, να είστε καλά και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Yeah, βέβαια, τι έχουμε, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Το επόμενο τραγούδι... Λοιπόν, εγώ λέω, γιατί η κυρία Μαρία μου είπε θέλω να ακούσω, μου λέει, και το τραγούδι «Κύπρος μου όμορφο νησί». Τη λέω εντάξει κυρία Μαρία μου, αφού θέλεις, είναι ό,τι θέλει ο λαός. Πάμε.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Here we go.
3: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Χαμός Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday 30th of October at Faces, Gants Hill.
8: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα, μιας ανέμονας.
7: Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9pm till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
9: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
0: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
10: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
11: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στη βεράντα σας, όπως επιδιώστοση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφτεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Κάπου εδώ λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στο χορηγό μας που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4, Michael Kyprianou Law Firm. Και να χαιρετήσω και την κυρία Άννα που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κυρία Άννα μου, να είστε καλά και ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να σας πω ότι στις 4 μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι εδώ ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Εμείς θα είμαστε μαζί στις 7 η ώρα το Σάββατο το πρωί, ώρα Λονδίνου. Θα είμαι μέσα στο γραφείο αύριο, αλλά όχι στον αέρα. Και το επόμενο τραγούδι χαρισμένο και στην κυρία Άννα και σε όλους εσάς, δύο θαυμάσιες φωνές, καταπληκτικές, Νανά Μουσκούρη και Ντέμι Δρούσος, και το γελεκάκι που φορείς. Αυτά. Λοιπόν, με αγάπη, να έχουμε υγεία. Υγεία είναι το σημαντικότερο και τα άλλα όλα έρχονται, διευθετούνται. Φτάνει να έχουμε υπομονή. Υπομονή είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αν έχουμε υπομονή, όλα τα άλλα γίνονται. Υγεία και υπομονή και αγάπη να δίνουμε και να παίρνουμε. Καλοί μου φίλοι ακροατές, εγώ σας αγαπώ και εύχομαι να περάσουμε όλοι καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Bye bye!
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Oh, this is a nice idea.
4: Yes. Do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
3: You mean the yelekaki που φορείς?
4: Yes.
3: And this was my grandmother's song.
4: Do you mind if we sing it together now?
3: Not at all.
4: Let's go.

0: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family-made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
1: Τα φεγγάρια, τα φανάρια, τα σοκάκια, τα παγκάκια, ό,τι ζήσαμε.
2: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, E and 9 1PH.
5: Dimitriou and English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. I-

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family made dips, salads, olives, and tapas using the finest ingredients in all their products.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα.
2: Πάμε εδώ στο ρυθμό Delphi Food στην παρέα. Στα 20 λεπτά μετά τις 6. Δώσ' του.

0: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family-made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
1: Το Delphi Foods είναι ένα από τα πρώτα ανεξάρτητα ονόματα για dips, σαλάτες και tapas στο Λονδίνο. Παρασκευάζουμε τα νόστιμα προϊόντα μας στο Βόρειο Λονδίνο εδώ και 40 χρόνια και εστιάζουμε στην ποιότητα και την καινοτομία. Παραμένουμε πιστοί στις ελληνικές ρίζες μας και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά από την Ελλάδα και την Κύπρο στα προϊόντα μας, όπως αυθεντικό ελληνικό σφραγιστό γιαούρτι στο τζατζίκι μας. Αν θέλετε το καλύτερο, αγοράστε προϊόντα Delphi. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη νέα οργανική Delphi Food σειρά μας, τώρα σε διάφορα καταστήματα. Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Instagram.
2: Delphi Foods, if you want the best, choose Delphi. Look out for the Delphi brand at your local store. And if it's not there, change stores. Yes! Delphi, all your favorite products and so much more. Dips, salads, olives, tapas. Gluten, vegetarian options available. And all your favorites under one roof. The Delphi name, μαζί μας εδώ, κάθε Πέμπτη. Εγώ σας αφήνω με την μουσική. Μέχρι τις 7 και εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Back tomorrow, same time, same place, right here. London Greek Radio, London's number one official Greek music station. Τα λέμε!

0: πάμε.
1: Έλα, πες. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες?

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR.

Χριστός παζής κάθε εμπόδιο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Good evening, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. It's Thursday night. Είναι πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας.

0: Δάσκαλης Τερζής. Δικαίωμά μου.
1: Είμαι από αυτούς που ξεγελάς με κλάματα. Εγώ είμαι μάτια μου από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστώ Πάσχαλη, 8 λεπτά μετά τις 8 και καλησπέρα Παναγιώτα. Πρώτη στο τηλέφωνο απόψε Παναγιώτα μου. Αγάπη μου, τι κάνεις? Η Παναγιώτα ζήτησε το επόμενο τραγούδι. Παντελής Παντελίδης, γίνεται για την Παναγιώτα.

0: η φωνή του Hovig. Εγώ για μένα, I'm talking of lovely voices. Η Ανδρομάχη τώρα, πάρε ρεπό.
1: Χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

μέσα. Έχω αγκαλιά. Yes, please. Ναι, σε παρακαλώ, ανδρομάχη. Πάρε ρεπό. 18 λεπτά. Μετά τις 8, τι κάνετε, αγάπες μου? Ευχαριστώ για την ακρόαση σας απόψε, σαν κάθε Πέμπτη βράδυ. Αντώνης Προκοπίου εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10 απόψε. Δεν θα πάω πουθενά, εδώ μέχρι και τις 10.

0: με λίγες διαφημίσεις και πίσω σε 1,5 λεπτό.
1: Ακούτε LGR.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Λονδίνο, είσαι έτοιμο να γελάσεις? Ο μοναδικός Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται για μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη γέλιο. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, στο Τρόξι του Λονδίνου. Απίστευτες ιστορίες, ξεκαρδιστικοί χαρακτήρες και άφθονο γέλιο. Μία βραδιά, μία σκηνή. Αλέξανδρος Τσουβέλας Live. Κλείσε τώρα εισιτήρια μέσω Ticketmaster ή Τρόξι. Παραγωγή Moonwalk. Διοργάνωση Ludens Ensemble. Με την υποστήριξη του Lady and the Bear. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio, LGR. Μην το χάσεις.
3: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.

26 λεπτά μετά τις 8. Σ' αγαπώ, Χρήστος Χολίδης. Και καλησπέρα, Ελένη Χατζη Μιχαήλ. Μα τι ωραίο όνομα. Ελένη μου, πώς είσαι? Ευχαριστώ για το μήνυμα σου. Και η Ελένη έχει ζητήσει αυτό το τραγούδι, το επόμενο τραγούδι, Γιάννης Πάριος. Καλώς όρισες. Thank you, Ελένη μου.

0: Γιάννης Πάριος, καλώς όρισες. 29 λεπτά μετά τις 8, σχεδόν 8.30 και σχεδόν ώρα. Να δούμε τι θα κάνει ο καιρός μας αύριο. The half past forecast at 29 minutes past. Μην πεις κανένας. Don't tell anyone we're cheating on the time. Ο καιρός στο Λονδίνο αύριο με υψηλότερες θερμοκρασίες στις 16 βαθμούς Κελσίου με 70% πιθανότητα βροχής. 16 degree highs in London tomorrow with a 70% chance of rain, but I think it's going to be early on, but no guarantee of course. Στο Birmingham οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 14 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. So a slightly better day in Birmingham in terms of lack of rain, but a 14 degree high, so a touch cooler. Εντάξει, τι θα κάνει ο καιρός στην Αθήνα? Ωραίος ο καιρός στην Αθήνα. Η Αθήνα θα έχει μεγιστές θερμοκρασίες 20 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Very pleasant indeed. 20 degree highs in Athens and sunshine. What's God's little acre doing tomorrow? Τι θα κάνει η Κύπρος μας αύριο? Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 24 βαθμούς Κελσίου με 50% πιθανότητα βροχής. The rainy season may be starting. A 50% chance of rain in Cyprus and 24 degree highs tomorrow, Friday.
1: Και τώρα το πιο πολύ.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

Μου αρέσει να πω δεν υπάρχουν λόγια. What a fantastic song. Πιο πολύ Μιχάλης Χατζηγιάννης, ευχαριστώ και πάλι σε όλους για την παρέα σας απόψε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κάθε εβδομάδα με στείλνετε μηνύματα, κάνετε τηλεφωνήματα και ευχαριστώ για την αγάπη σας. It's so nice to be here. Και καλησπέρα Ζωή, έχει καιρό. Lovely to hear from you. Η Ζωή ζήτησε το επόμενο τραγούδι. Μα τι ωραίο τραγούδι, ο Γιώργος Νταλάρας.

για το μήνυμα σου και τα ωραία σου λόγια. Thank you so much for your lovely message and your kind words. Lovely to have you tuned in. Και καλησπέρα, Ανδρούλα, Ανδρούλα Γεωργίου. Η Ανδρούλα μου τηλεφώνησε 0208-346-3345. Αν θέλετε να μου μιλήσετε, ο άντρας της, ο Παντελής, έχει τα γενέθλια του αύριο. Happy birthday! Να ζήσεις, συγχαρητήρια, congratulations!

0: Nazisi Hadidiria. Happy birthday. Have a lovely day tomorrow. Nazisis. Και είχεν και γενέθλια χθες. This is true. Χρόνια πολλά, Winnie the Pooh. Or as my eldest son used to call him when he was a child, Winning the Pooh. Winning the Pooh. Είχεν τα γενέθλια του χθες. Και ήταν ο αξιαγαπητός Αρκούδας. Έγινεν 100 ετών. He was 100 years old yesterday. Να ζήσεις, Winnie the Pooh. Με συγχωρείτε. Winning the Pooh. Ο Νίκος Οικονομόπουλος τώρα, καλή καρδιά. Και μετά τον Νίκο και τις διαφήμισεις θα έχουμε τα κλασικά στο παρακάρτο.
1: Εξίσωση ζωής είναι νοσταλγία. Κι εγώ στιγμές

Ευχαριστώ Μαντάλα. Αυτό το τραγούδι ήταν αφιερωμένο από την Μαντάλα για μένα. Thank you so much. Και καλησπέρα Ηλία. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ηλία στον Κονίλιο, τα παιδιά του Ηλία, τα αγκόνια του Ηλία, σε όλους τον Άγιο Δημήτριο και στην οικογένεια του στην Κύπρο και σε μένα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του LGR. Ευχαριστώ Ηλία μου, καλή εβδομάδα.

Μες του Αιγαίου και το τρίτο και τελευταίο κλασικό τραγούδι απόψε που θα μας πάρει στις ειδήσεις η Κατερίνα Κούκα μόλις σε

0: Ναι, καλησπέρα Κρις Θεοχάρους, ο καλός φίλος μου, ο λεβέντης ο Κρις Θεοχάρους. Tune in to Chris every Monday evening for Drive Time. Από τις 4 μέχρι και τις 7 ο Κρις Θεοχάρους κάθε Δευτέρα. Φίλε μου, αυτό το τραγούδι «Πάνος Γκιάμος», ανοιχτή ακρόαση, είναι για σένα και την οικογένειά σου. See you soon, Chris.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλιώς.

Αποστολία ζωή, άσε ό,τι κάνεις. Καλησπέρα Αλεξία. Η Αλεξία τηλεφώνησε και μου είπε, νόμιζα ότι έφυγες. Όχι Αλεξία μου, είχα πάει διακοπές. Δε φεύγω, δε φεύγω.

Mihalis Hadžiannis Vefevro για την Alexia. Thank you, Alexia, for telephoning. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφώνησες. Δεύτερο τραγούδι απόψε από την Ανδρομάχη. Μην το πεις σε κανέναν. Don't tell anyone. Bending the rules for a very special listener. Very, very special. I cannot emphasize that enough. Συγνώμη, όχι την Ανδρομάχη. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Η Αντιγόνη, for a very special listener, η Αντιγόνη.

δεύτερο τραγούδι απόψε από την Αντιγόνη. She's really, really got something, hasn't she? 25 λεπτά πριν τις 10. Δεν πέρασε πολύ καιρός από τότε που τα παιδιά επέστρεψαν στο σχολείο τον Σεπτέμβριο. Αλλά αύριο, tomorrow, ξεκινάει το μέσο διάστημα. It seems as though the children returned to school only a matter of days ago, but it was of course September, and already tomorrow half term starts. Dinomizede, what do you think? Dinomizun igonis, what are the parents thinking? What are the grandparents thinking? Gadishisas, who said that? How about the children? Dinomizun ta pedia, dinomizun, what do the grandparents, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, επικοινωνήστε μαζί μου, ενημερώστε με. Tell me what you think. Those poor, poor parents and grandparents. How about the teachers? And their wonderful students. Ποιος είναι ο πιο καλός? Ποιος είναι ο πιο καλός ο μαθητής?

0: επίθεση Νίκος Μακρόπουλος. Μα τι ωραίο τραγούδι. Θα είμαι ξανά μαζί σας σε 2 λεπτά μετά τις διαφημίσεις.
1: Ένα και μοναδικό.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have a

0: Over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
3: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
5: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Παράπονα, τι νομίζετε? A great song. 10 λεπτά πριν τις 10 και καλησπέρα, Andrea Georgiou. This is a little bit sexy. I'm dancing in my chair. Yanis Savidakis, 10 μάγισσες.

Ανισαβιδάκης, 10 μάγισσες. Το προτελευταίο μας τραγούδι για απόψε, ο Παντελής Παντελίδης. Αν είσαι εκεί, 5 λεπτά πριν τις 10 απόψε.

Παντελής Παντελίδης, αν είσαι εκεί, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής απόψε. Καλησπέρα, Φωτ Βίλσον, φωτούλα μου, αγάπη μου, how are you doing? Missed seeing you in the studio this evening. Safe journey home to you from wherever you've been. Ευχαριστώ σε όλους για την παρέα σας, την αγάπη σας, τα τηλεφωνήματα σας, τα μηνύματα σας. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου, θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη, η ώρα 8 το βράδυ.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

Λονδίνο, είσαι έτοιμο να γελάσεις? Ο μοναδικός Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται για μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη γέλιο. Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Τρόξι του Λονδίνου. Απίστευτες ιστορίες, ξεκαρδιστικοί χαρακτήρες και άφθονο γέλιο. Μία βραδιά, μία σκηνή. Αλέξανδρος Τσουβέλας Live. Κλείσε τώρα εισιτήρια μέσω Ticketmaster ή Τρόξι. Παραγωγή Moonwalk. Διοργάνωση Ludens Ensemble. Με την υποστήριξη του Lady and the Bear. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio. LGR. Μην το χάσεις.

χορεύα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio.
2: Woohoo! Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
3: Δημητρίου Ελίγκρης, διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 41 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια